0: Ωραία, πειρά.
1: Πρέπει να είσαι ο Ρόγκια,
0: Γιώργο. Και πώς μου όλα, ούνα σε κάνω. Σε δικά μου, πώς μου όλα, ούνα σε κάνω.